0: militares angolanos condenados a penas de até 10 anos de prisão anunciou que vai dar entrada com recurso junto ao Tribunal Supremo de Angola. Em declarações à agência Luz, o advogado
1: Salvador Freire Dr. Merara Gudina እስከ 10 ዓመት እስር ሊፈረድባት ወቼቆሞ ድርጅት የአፍሪካ ክፍል ተወካይ ኡልሪሽ ዴሊዩስ ሜርከል ከታሳሪው የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል።
2: ራይተ መንግስት አንገላ ባለፈው ተቀምጦ 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ከሲቪሉ ማህበረሰብ ጋር
3: ነው καθυστέρηση καταγράφεται στη διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης για την παραχώρηση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων που έχει...
4: Ni nyimbo ya kukubushuri yenu wapenzi wasikilizaji, mwaka mwema wa furaha. Ni sisi watangazaji wenu Umul Khair na Othman Miraji pamoja na watangazaji wetu wenzetu wote
3: η Bild, η Welt και το περιοδικό Focus, η ανάληψη της διαχείρισης των 14. Η γερμανική εταιρεία Fraport καθυστερεί περαιτέρω η ημερομηνία της 15ης Μαρτίου την προσεχή τετάρτη. Ως ημέρα παραχώρησης δεν μπορεί να τηρηθεί σύμφωνα με πλέον. Εκπρόσωπος της Fraport επιβεβαίωσε.